να χτυτσέσει, πρωί αυσκρίς. Βάει ακτιτσέτ, βάει αγκάιτιτ, βιένω μούσου, ον πετσταν, λάξτη γάλου, νένω βάιτιτ, ακλαβίστου, βαναγκά.